0: Ρε, τσίλο, στον κύριο, τσίλο. Όνο να έπρεπε μότσινο. Εγώ είστε μπάρβαρα, δε. Ναι, λούτσικο, μου έρεμε τώρα σπούτσα. Δεν έπρεπε κάτι στην ώρα. Μάλλον δεν έπρεπε τώρα, δε. Τσίλο, να κόζω, δε.
1: Και παντόπρο, σαν μοτό να χέρπτο στην Ινού, είναι ομόκλα τώρα σπράβιτ.
0: Καπατά να χέρπτο, μέλα.
1: Οργάν!
0: Να χέρπτο, κάε μέλα, τε. Προσέχε, πακά σε κοιτάει, τι, κάε μέλα να χέρπτο.
1: Οργάν, μια μέλα, γόρ, ου!
0: Τι, οργάν.
1: Τι, τσα μέλα να χέρπτο να ρίσανε γα.
0: Α, και γατίτσα.
1: Και φάρκε γατίτσα, τσε σέλι χέρπετ. Μάλι λόντσα ρίτσι να ρίσω.
0: Δε το.
1: Για σύγχρονο λόγια ρίτσα!
0: Αλλά κάτι φτιάχνει να σένει βάζνο! Κάκ και να ρίξω τίτσα, κάκ! Κάσε υποστάουλα παρέκλα λόγια ρίτσα να μην τίτσα να χέρμε τελκάι! Σε την τέρνα μου ρε τίτσα, σε το ράμπι τσάιτ!
1: Για ένιο ε πρίμο!
0: Για τρούγι παϊδάου σαμπλώνω να χέρμε παϊ να ρίσα, ολκάι!
1: Ναι, λόγια ρίτσα μα βρόκι τίτσα!
0: Κάι!
1: Μη σε μζρόκε να ρίσα ο πρόστο!
0: Δόμπρο, δάτε, αντίο τι.
2: Για σε μου πάντα που σε βρίτο, το έπλασε ένα γκούτμπαρε σε σκουάσε με το τι μίλαν ο τκριβίτσε, το ρεσνίτσε.
1: Ναι, παπράβι μου, βάτμε, παπράβι.
0: Κάτσε, βάτμε, του μου, μου, μου, μου, μου, μου, μου, Če naj bi bilo VBO-ja, bi imeli vsi krive zobe.
3: Digitalno zobozdravstvo VBO.
2: In še vedno velja. Najboljša premium zobna ščetka VBO za samo 3,90 € izdana ob 25. obletnici totega Milana. Samo na vbodental.si.